0: τσάβρα.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασέβες, Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόγια Ρόμ.
0: Κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, κακοπένα χωγια Ρόμ, μόνοι νενόμ. Και το ουάρε μόνοι νενόμ, και είναι γύρε και το ουάρε αμ σίκρουτ.
2: Μέναν τερεπον και προτέντατα.
0: Λόρια στά, το ουάρε το ουάρε το πόκ, αν δεν είναι βόμα τα τα κύπτην, προτέντα τα κύπτην, νικάνε χωγια να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι το αντέιτα γύρι, ο, νύρι σου.

0: Σαμβρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρβες Vodafone νιόν σπάκιν αμτάτα νοχόγια ρόμ.
0: Κακουπένα χωγια ρόμ. Κακουπένα χωγάρι με έλεξε νομι νόμουνα. Κακουπένα χωγάρι μόνοι νόμ. Και το γουάρι μόνοι νόμ. Και είναι γύρε και το γουάρι αμ σίκρουτ.
2: Μέναν τα ρεπον και προτεν τάτα.
0: Λόρια στά. Το γουάρι το γουάρι το πόκ. Αν δεν είναι μόμα τα τα κύπτην. Προτεν τα τα κύπτην. Νικάνε χωγάρι να πεντάγει.
1: Είμαι τον δεν ήταν. Ω, νίδι σου.

0: Σαββρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρεπες Vodafone Ιόν Σπάκιν αμτάτα να χωρία ρομ.
0: Κακοπένα χωρία ρομ. Κακοπένα χωρί με έμεσα να νομινούνα. Κακοπένα χωρί γύρε μόνοι νενόμ. Και το γουάρε μόνοι νενόμ. Και είναι γύρε και το γουάρε I'm secret.
2: Μέναν τερεπών και προτέν τάτα.
0: Λόρια στά. Το γουάρε το γουάρε το πόκ. Αν δεν είναι βόμα τα τα κύπτην. Προτέν τα τα κύπτην. Νιχάνε χωρί να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι το αντέγγι. Ω, νύρι σου.

0: όταν είναι από να μην αναπορρώ εγώ τα φόμι, λέω αν δεν τα άτα.
1: Ωραία μου καλύτερο γόνα, στα τρίγω γόνα, ότι πόκι, υπουγήν καρινέμ, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ να είναι τεφόμι να, ούα τεταρά το γόνα τε κυκαπάει. Δεν ούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κυκαπάει. Αούα τεταρά δεν ούα τε κυκαπάει. Μιλέ ούα τεταρά το γόνα τε κυκαπάει. Ο νόα τεταρά δεν ούα τε κυκαπάει. Βανούα τεταρά ο νόα τε κυκαπάει. Όλα είτε πίνα το γόνα τεταρά, βανούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: Ωραία, είναι μαγαίνα. Ο αφού είσαι τα ρά, ο νόα ανακύκα πάει. Δεν είναι αφού είσαι τα ρά, τε πει μου ο νόα ανακύκα πάει. Ο αν είναι αφού είσαι τα ρά, τε πει με το γόνα ανακύκα πάει. Κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμ